0: Άρα. Εγώ.
1: Καλησό, παπά. Και τα ίσω.
0: Oui.
1: Très chaud.
2: 아침부터 좋은 일이 있으려나 보다. 갑시다, 얘들아. 들어와, 들어와. 디디.
1: 디디 들어와, 들어와. 모지마자 시그한 마음처럼 신발 없네 나.
0: Tu mets ta ceinture, t'as ton sac, t'as tout ce qu'il faut. T'as tout ce qu'il faut. Allez, bisous. Bisous.
1: Bisous.